0: Ναι, πάω, αν μπαλά ποτέ. Ναι, αν το μάθει η ομπά που είναι αδερφά, βανιά μέσα λόγω τώρα, hey, ωρε. Να μπα από βέγια, α. Άλλο κατά με μέρα σερβέτσα, να μπα από βέγια. Ανιέ, βέγια, ράδιο βέγια, κάκολο. Αλλά ο μπα από γυγμένα. Ονοχά, το λέει σερβέτσα, να κότε διά.
1: Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda. Voy con los muchachos, pero están
2: Bueno, acordate siempre con todos los amigos del laboratorio Sindufar, sí, señores. Antes que ruede la pelota, la previa también se juega.